0: κάθε υπόγειο, εμά είναι η νιγό Mayan FM. Ασόλη.
1: Εν καγενιά, εμά είναι FM.
2: Σωμάδα ειρή, ελτώνε δάσιταν, δόλαι δωριάνι γεσό λαϊ, ουόου παπα λαϊ, ουόου γεγιό λαϊ, αχέ μαϊ που μόσο τουά, ουόου ανάνιόρ λαϊ, ουόου αλάνιόρ λαϊ.
3: Ερεμάγιαν.
0: Έγγε

0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ερε μαγιά.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν δουαδαϊνό.